0: και η οικονομία ταυτόχρονα, χωρίς η Ελλάδα να επηρεάζεται. Αν όμως το δημόσιο χρήμα το καταχραστούν διαχρονικά αυτοί που ασκούν εξαισία στο κράτος, δεν μπορεί να λειτουργήσει κανένας τομέας. Για την τεχνητή και ελεγχόμενη κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο, το θέμα είναι πόλεμος ή διάλογος. Στην ελληνική κοινή γνώμη περνάει η άποψη του διαλόγου. Φυσικά ο διάλογος με παραχωρήσεις, με μεγάλο μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας, αφού ο διάλογος είναι προσχηματικός και έχει τελειώσει πριν αρχίσει. Όλα στημένα και πάντοτε εις βάρος του ελληνικού λαού. Η κυρία Σακελλοροπούλου, ενώ πρωταγωνιστούσε σε κοινωνικές εκδηλώσεις, τα κρίσιμα θέματα τα παρακολουθούσε μουγκή. Το πιόνι Αναστασιάδης, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και φανατικός υποστηρικτής του σχεδίου Ανάν για την Κύπρο, δεν βγάζει άχνα για συμφωνία μεταξύ ΑΟΣ, Ελλάδας και Κύπρου, που θα δημιουργούσε μια ελληνοκυπριακή κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο. Παρόλο που η Total εκμεταλλεύεται τα 6 από τα 9 οικόπεδα της Κύπρου, η Γαλλία θα παρέμβαινε για να υπερισπίσει τα συμφέροντά της. Η ΑΟΣ Ελλάδος-Κύπρου είναι απαραίτητη. Οι πόλεμοι γίνονται πάντοτε για τα συμφέροντα των πολυεθνικών εταιριών και οι λαοί σφάζονται για τα συμφέροντα αυτών. Οι Τούρκοι έβγαναν τα πλοία τους και πολεμικά στην ελληνική υφαλοκρηπίδα χωρίς να υπάρξει απάντηση από την ελληνική πλευρά. Τα χρηματοδοτούμενα ΜΜΕ από τις κυβερνήσεις περνάνε το θέμα απαλά και σιγά σιγά το σβήνουν. Έτσι, τα τουρκικά πλοία θα βιάζουν την ελληνική κυριαρχία στο Ανατολικό Αιγαίο. Το πρώτο αυτό είναι δευτερεύον θέμα. Το πρώτο εκείνη την εποχή ήταν ο κορονοϊός με τα 240 άτυχα θύματα που κατά 90% είχαν υποκείμενα νοσήματα και δεν πέθαναν από κορονοϊό. Φαίνεται ότι μετά την αποβιομηχάνωση και την αποαγροτοποίηση τώρα πρέπει να γίνει και από τουριστικοποίηση, ώστε οι τουριστικές επιχειρήσεις να περάσουν στα χέρια ξένων επενδυτών και μετά, αφού η Ελλάδα δεν θα έχει πόρους, θα γίνει η αρπαγή της ιδιωτικής περιουσίας και η προλεταριοποίηση του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός πρέπει να συσπηρωθεί άμεσα για να αντιμετωπίσει το τσινάμι που έρχεται και να αντισταθεί στην επίθεση που δέχεται από τους Έλληνες κοτσαμπάσιδες και ξένους δυνάστες. Γιατί εκτός από πλαστές υποχρεώσεις προς τους δανειστές, οι υποχρεώσεις προς τους δανειστές είναι πλαστές. Έχει και ιστορικά θεμελιώδη δικαιώματα πάνω σε αυτή την ιερή γη. Μέσω της πρώτης δανειακής σύμβασης έχει καταργηθεί πλήρως η εθνική κυριαρχία. Ό,τι είχε απομείνει αφού από το 1821 η Επανάσταση απέτυχε και δεν ολοκληρώθηκε. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελλάδα πέρασε από τη δουλεία των Άγγλων στη δουλεία των Αμερικάνων και των Χαζάρων του Ισραήλ. Οι Αμερικάνοι με βοήθεια με δάνεια έκανε τη δουλεία πιο βαριά. Τότε ήταν το σχέδιο Μάρσαλ, ήταν η Αμερικάνικη βοήθεια. Όλα αυτά είναι δάνεια. Έτσι. Και κάνουν τη δουλεία πιο βαριά. Στην Ελλάδα κυριαρχεί η CIA που ελέγχει κάθε δομή του προτεκτοράτου. Με τη συμφωνία που μπήκε η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ, το προτεκτοράτο δέθηκε με σιδερένια δεσμά. Δεν μπορούμε να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει και με τις συμφωνίες του ΝΑΤΟ. Οι συμφωνίες με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου έδωσε το δικαίωμα στις πολυεθνικές να ελέγχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη ανοικοδομήθηκε με αμερικάνικα κεφάλαια, δηλαδή έγινε απικία χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κοινωνία στην Ελλάδα αμερικανοποιήθηκε. Γι' αυτό υπάρχει βία στα σχολεία, στους αδύνατους, γυναίκες και ηλικιωμένους κλπ. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει την πιο φθηνή πρέσα, γι' αυτό μεγάλωσε η εξάρτηση από τα κινητά τηλέφωνα και το ίντερνετ, γι' αυτό εφαρμόζεται ό,τι ισχύει στην Αμερική. Το ΝΑΤΟ στην Ελλάδα είναι παντού και είναι και πίσω από πυρκαγιές και άλλα γεγονότα που συμβαίνουν. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη, για όλα. Πραγματικά οι ακροατές έχουν σπάσει τα κινητά τους, τα μηνύματα και έχουν συνειδητοποιήσει από ό,τι διαβάζουν το πόσο προδότες είναι οι περισσότεροι.
0: Και Και εγώ τους ευχαριστώ.

0: το, γιατί οι ακροατές είναι η βάση αυτής της εκπομπής. Δεν ανήκει σε εμάς, ανήκει στους ακροατές.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και θέλουμε και τη γνώμη τους. Βέβαια. Πώς θα βελτιώσουμε ή αν κάνουμε λάθη να μας διορθώνουν. Δεν μας ενδιαφέρει αν έχουμε κάνει λάθη. Αν το ξέρουν οι ακροατές, να μας το πούνε να το διορθώσουμε, γιατί δεν είμαστε και θεοί. Να είμαστε αλάνθαστοι.
1: Έτσι.
0: Καλό απόγευμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι να έχεις. Υγεία.
0: Υγεία.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη τον τραπεζικό για άλλη μια φορά. Έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Για να καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Ράμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννα στους 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Νέο FM στους 103 και 3 στη Θεσσαλία. Plus Κρήτη στους 95 και 8. Νότος News στη Ρόδο στους 97 και 8. Καλό μεσημέρι από εμένα, θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Ψηλά το κεφάλι, ψηλά ελληνική σημαία. Και πάνω απ' όλα η υγεία μας, είτε είναι σωματική είτε ψυχική.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φλας Κρήτης, 95,8.
3: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσης ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
4: Στο Ηράκλειο, η απόλαυση έχει όνομα.
5: Μαγεύματα.
4: Δροσερές
5: σαλάτες,
4: λαχταριστές,
5: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
4: Σπιτικά μαγειρεύματα.
5: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
5: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
7: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
6: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
7: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
6: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις 6980 59 58 55. Και στο site www.explore.gr. Χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
5: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
6: Μαγεύματα.
5: Δροσερές.
6: Σαλάτες.
5: Λαχταριστές.
6: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
5: Σπιτικά μαγειρεύματα.
6: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
6: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φλας Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.

0: τέχνη μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
5: Μαγεύματα.
4: Δροσερές
5: σαλάτες,
4: λαχταριστές,
5: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
4: Σπιτικά μαγειρεύματα.
5: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
5: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρυταλλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το ίστο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το ίστο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
6: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
7: Μαγεύματα.
6: Δροσερές
7: σαλάτες,
6: λαχταριστές,
7: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
6: Σπιτικά μαγειρεύματα.
7: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
7: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.

Καλησπέρα ρηγματάκια μου. Καλώς ήρθατε για ακόμα μια Τετάρτη στο Ρήγμα Καρδιάς, εδώ στο Flash News 95,8, ο σταθμός της καρδιάς μας πλέον. Από αυτό το Ηράκλειο που έχει λίγο τις μαύρες του, σήμερα είμαστε εδώ όπως κάθε Τετάρτη 8 με 10 για να μιλήσουμε για τι άλλο, για έρωτα, για αγάπη, για εμπειρίες, για αναμνήσεις, για γέλια, για πόνο, για όλα. Σας θέλω μαζί μου. Αν τώρα μόλις ανοίξατε τα deck σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα έχουμε να μιλήσουμε για πολλά πράγματα. Έχουμε να μιλήσουμε για έρωτες που έχουν έρθει από το εξωτερικό, που έχουν συναντηθεί σε βαγόνια, σε κτέλ, σε πλοία, σε μαγαζιά. Δεν ξανασυναντήθηκαν ποτέ? Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Να μιλήσουμε για ζώδια, να μιλήσουμε για έρευνες, να μιλήσουμε για πάρα πολλά. Έχω και μια έκπληξη, δεν θα είμαι μόνη μου, αλλά αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Νταλάρα και Big Slacks, μια βραδιά στο Leverkusen, και να ταξιδέψουμε σε αυτά που έχουμε ζήσει ο καθένας. Πάμε να θυμηθούμε.

0: Και εδώ σήμερα ξανά λοιπόν, όπως κάθε Τετάρτη, εγώ έχω να πω τη μεγάλη μου καλησπέρα στο fan club του σταθμού και της εκπομπής, το Γιώργο που μας ακούει από την πολεμική αεροπορία. Γεια σου Γιώργο, σε θέλω συντονισμένο Γιώργο, σε λίγο θα έχουμε παρέα και αυτή την παρέα το ξέρω ότι την αγαπάς πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη, για όλους αυτούς που ακούνε, για την Πόπη, για τη Μαρία, για την Κατερίνα, για τη Μάρα, για την Εμμανουέλα, για τον Ανέστη, για τον Μανώλη, για όλους όσους ακούνε, φιλιά παντού, όπου φτάνει αυτός ο ραδιοφωνικός παλμός και αυτή η συχνότητα. Να ξέρετε ότι με τη δικιά σας την αγάπη παίρνουμε και εμείς θάρρος και όρεξη και βρίσκουμε την διάθεση κάθε φορά να έρθουμε και να μοιραστούμε βασικά αυτές τις σκέψεις που έχουμε μέσα μας. Σήμερα λοιπόν θέλω να μιλήσουμε για αυτόν τον έναν άνθρωπο. Όχι απαραίτητα αυτόν που παντρευτήκαμε, ούτε αυτόν που είναι σήμερα δίπλα μας. Θέλω να μιλήσουμε για εκείνον που δεν πρόλαβε, για εκείνον που γνώρισε ίσως σε ένα ταξίδι, σε μια άλλη χώρα, σε ένα αεροπλάνο ή σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα μπαρ ή σε μια δουλειά, σε μια πόλη που δεν ήταν δική σου και ήσουν και εσύ ίσως επισκέπτης, ή αν πάλι σε μια ζωή που δεν ήταν δική σου. Για εκείνον τον άνθρωπο τέλος πάντων που εμφανίστηκε ξαφνικά και έφυγε ακόμα πιο ξαφνικά. Και σήμερα, χρόνια ή μήνες ή μέρες μετά, μπορεί να μην ξέρεις καν που βρίσκεται. Μπορεί να έχει παντρευτεί, να έχει τα δικά του παιδιά. Μπορεί να μην θυμάται καν το όνομά σου. Μπορεί όμως και όχι. Εσύ όμως θυμάσαι. Θυμάσαι το βλέμμα, θυμάσαι το άγγιγμα, θυμάσαι το τραγούδι που σας ένωσε, θυμάσαι σκηνές, θυμάσαι αναμνήσεις, θυμάσαι μυρωδιές ίσως, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το αεροδρόμιο, το θα ξαναβρεθούμε, να μου στείλεις, και όλα αυτά που λέμε σε αυτούς τους δύσκολους αποχαιρετισμούς. Και εκείνο το τελευταίο μήνυμα που περίμενες, αλλά δεν ήρθε ποτέ. Απόψε λοιπόν μιλάμε για τον έρωτα που δεν έμεινε, αλλά άφησε πίσω του μία ιστορία. Για τον άνθρωπο που μπορεί να έμεινε στη ζωή σου μόνο για λίγο, αλλά έμεινε στο βιβλίο της ζωής σου, σε ένα μικρό κεφάλαιο, σε μια μικρή παράγραφο για πάντα. Σήμερα λοιπόν θα σας κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει ένας άνθρωπος στη ζωή σας που δεν έγινε ποτέ ολοκληρωτικά δικό σας, αλλά μέσα σας είναι δικό σας, γιατί αυτή η ιστορία έχει γραφτεί με ανεξίτηλα σημάδια και ανεξίτηλα μελάνια μέσα σας? Γι' αυτά θα μιλήσουμε σήμερα, ρηγματάκια μου, και σίγουρα θέλω τη δικιά σας τη βοήθεια. Θέλω τις δικές σας ιστορίες από ανθρώπους και έρωτες της τελευταίας στιγμής ή μια ζωής ή κάτι που πέρασε και άφησε ένα όμορφο σημάδι. Πάμε να ακούσουμε Παντελή Θαλασσινό και εισιτήριο στην τσέπη σου και επιστρέφουμε με πολλή μουσική, με τις δικές σας αφιερώσεις, τα δικά σας τραγούδια και μην ξεχνάτε τα δικά σας τηλέφωνα 281 30 24 565, το σταθερό τηλέφωνο, και 6999 63 0033, το Viber του σταθμού, γιατί θέλω να διαβάσω σήμερα τις δικές σας ιστορίες. Και να σας πω ένα μυστικό, σήμερα όλες οι ιστορίες θα είναι ανώνυμες.
1: Η αφή στην άκρη των δακτύλων σου, ό,τι αγγίζεις

Γιατί ίσως τελικά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που συναντάμε στη ζωή μας φτιαγμένοι για να μείνουν. Κάποιοι είναι φτιαγμένοι για να μας αλλάξουν. Απόψε λοιπόν θα ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο και δεν θα είμαι μόνη μου, όπως σας είπα. Θα έχω και παρέα που έρχεται σε λίγο και έχει πολλές ιστορίες να μας πει. Οπότε ρηγματάκια μου, μείνετε συντονισμένοι, βάλτε ένα ποτάκι, ανάψτε ένα τσιγάρο και χαλαρώστε με τη υπέροχη μουσική που θα καλύψει αυτό το δίωρο, γιατί κάθε Τετάρτη 8 με 10 βάζουμε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια και το ρήγμα καρδιάς ξεκινάει.

0: αγάπη.
1: Πόσο όμορφο και αυτό το τραγούδι από τον Πάνο Μουζουράκη, δηλαδή πολύ ωραία. Γενικά αυτή την περίοδο και αυτή την εβδομάδα ήταν λίγο ψιλοπερίεργα, γιατί είχε και το αφιέρωμα στο Voice που όλοι τραγουδούσανε Μαζονάκη και είμαστε λίγο περίεργα. Εσύ σε τι φάση είσαι που με ακούς τώρα, πώς είναι η ψυχολογία σου? Λοιπόν, και εμείς εδώ λοιπόν να συζητήσουμε για αυτούς τους έρωτες που φεύγουν και στην ουσία ξεκινάνε όταν όλα τελειώνουν. Είναι απίστευτο πράγμα αυτό, δεν ξέρω αν το έχεις βιώσει ή αν σου έχει συμβεί ποτέ. Εγώ μιλάω εκ πείρας, όντως είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο εκεί που όλα ξεκινάνε, κάποιος να πρέπει να φύγει, κάποιοι να βιάζονται, να χτυπάνε κόρνες, να είσαι μέσα σε μία αναμπομπούλα της στιγμής, αλλά η καρδιά σου, το μυαλό σου και αυτή η ένταση του κορμιού σου να θέλει να μείνει εκεί, αλλά να μην γίνεται. Πόσες φορές σας έχει συμβεί και αν σας έχει συμβεί, αυτή η ανάμνηση που σας έχει αφήσει είναι γλυκιά ή πικρή? Σήμερα θα μιλήσουμε γι' αυτό, θα μιλήσουμε για ένα αεροδρόμιο, ένα λιμάνι, ένα τρένο, κάποιες διακοπές, μια άλλη χώρα και ένας φεύγει, ένας περιμένει, κοιτάζονται, λένε θα τα ξαναπούμε, θα σου στείλω, θα μου στείλεις, ξεκινάνε τα μηνύματα, τα μετά από λίγο μου λείπει, σε σκέφτομαι, θέλω να σε δω, να το κανονίσουμε, ναι, ναι, να το κανονίσουμε, και έτσι περνάει καιρός και περνάνε εβδομάδες και περνάνε μήνες και κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι πρέπει να αποφασίσεις, να προχωρήσεις, να το αφήσεις πίσω σου, να το προσπαθήσεις, να κάνεις αυτό το βήμα, να μην το κάνεις. Θα είναι ακόμα εκεί αυτός? Δεν ξέρεις και πολλά πράγματα για τη ζωή αυτού του ανθρώπου και δεν έχετε προλάβει να μοιραστείτε πράγματα, οπότε οι στιγμές που σας δένουν οριακά είναι πολύ λίγες και πολύ μικρές, αλλά ταυτόχρονα πάρα πολύ έντονες, και είναι λίγο οξύμορο αυτό, ε? Όμως πόσες φορές έχει συμβεί? Θέλω να μου πείτε μικρές ιστορίες. Έχετε ήδη να ξεκινήσει να μου στέλνετε, θα τις πούμε, θα τις διαβάσουμε όλες. Όμως νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσεις αν θα γεφυρώσεις την απόσταση ή θα αφήσεις την απόσταση να τελειώσει αυτό τον έρωτα. Θα είναι δύσκολο νομίζω. Θα είναι δύσκολη σήμερα η βραδιά. Θα παραγγείλω ένα ποτάκι νομίζω από την καλεσμένη μου, αν με ακούει τώρα, γιατί σίγουρα αυτή η υπόθεση έχει ζωμί, και όχι τόσο πολύ γιατί αισθανόμαστε αμήχανα να πούμε την ιστορία μας, αλλά γιατί αναμνήσεις σε αυτούς τους έρωτες τους παραλίγο επιτυχία είναι έντονες και σου δημιουργούν συναισθήματα. Αναπολύς και χαίρεσαι ή λυπάσαι ανάλογα την ιστορία και το τέλος της, όμως δημιουργούν σίγουρα συναισθήματα. Θα παίξουμε και ένα παιχνίδι που λέγεται «Αν σήμερα γύριζε αυτός, τι θα γινόταν?» και θα σας βάλω κάποιες ερωτήσεις που θα θέλω να μου τις απαντήσετε. Οπότε γράψτε το Viber του σταθμού 6999-63-0033, αποθηκεύστε το σαν ρήγμα καρδιάς, και κάθε Τετάρτη 8 με 10 μπορείτε να μπαίνετε σε αυτό το Viber και να απαντάτε σε ερωτήσεις, στους διαγωνισμούς που θα κάνουμε, να στέλνετε τις αγαπημένες, τα αγαπημένες τραγούδια, να στέλνετε τις αφιερώσεις σας, να στέλνετε το τηλέφωνο αυτού που θέλετε να ακούσετε live και εμείς θα τον πάρουμε και θα του πούμε το μήνυμα που θες να του στείλεις, επειδή εσύ ίσως ντρέπεσαι, μπορεί να έχει γενέθλια, μπορεί να έχει γιορτή, να θες να του πεις ένα χρόνια πολλά βρε παιδί μου, κάτι, γιατί το ρήγμα καρδιάς ενώνει, δεν χωρίζει. Εμείς με τα τούτα και τα κίνα πάμε φυσικά σε Γιώργο Μαζονάκη για να θυμηθούμε λίγο και να αναπολύσουμε αυτό το σπουδαίο καλλιτέχνη, και ερχόμαστε. Μη μου λες να ζω με αναμνήσεις λοιπόν, Γιώργος Μαζονάκης, και επιστρέφουμε.

στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς, τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ.

0: Υπάρχει, λέει, ένας λόγος που οι ανεκπλήρωτοι έρωτες μπορεί να μένουν τόσο έντονα στη μνήμη μας. Και ξέρετε ποιος είναι αυτός? Όταν μια σχέση ή μια γνωριμία τελειώσει χωρίς καθαρό κλείσιμο, το μυαλό μας μπορεί να συνεχίζει να επιστρέφει και να ρωτάει πάντα τι θα γινόταν αν είχε συμβεί αυτό. Και εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, παιδιά. Δεν μας λείπει πάντα ο άνθρωπος. Τον άνθρωπο πολλές φορές μπορεί και να τον ξεχάσουμε. Μπορεί να μας λείπει όμως η εκδοχή του δικού μας εαυτού. Αυτή η ανάμνηση είναι τόσο ζωντανή ίσως γιατί εμείς θυμόμαστε πως νιώσαμε. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί όντως να ήταν περιστασιακά ένας άνθρωπος της στιγμής, μιας βραδιάς, σε ένα μπαρ, για ένα ποτό. Μπορεί να μην έγινε και τίποτα ερωτικό, μην πάει το μυαλό στο κακό. Είμαστε πιο ερωτικοί εδώ, μιλάμε λίγο πιο ρομαντικά. Εκείνος ο εαυτός όμως που ταξίδευε, που ρίσκαρε, που έστελνε χωρίς να σκεφτεί, που ένιωθε χωρίς να πρέπει να σκεφτεί το αύριο, που δεν είχε κάτι να χάσει, αυτός ο εαυτός είναι ο δικός μας και αυτός είναι ίσως που έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση στο μέσα μας, που ερωτευόταν και γι' αυτό και δεν μπορεί να ξεπεράσει ίσως αυτό που ερωτεύτηκε. Οι έρωτες αυτοί δεν ξεχνιούνται, μετατρέπονται. Από σχέση ή από γνωριμία γίνονται ανάμνηση. Και από ανάμνηση γίνονται ιστορία. Και εν τέλει από ιστορία γίνονται ένα κομμάτι της καρδιάς μας που ποτέ δεν θα ξεχάσει. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί νομίζω ότι όλοι μας, αν ψάξουμε, θα βρούμε ένα τέτοιο έρωτα. Και τις περισσότερες φορές, πιστέψτε με, δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί συνήθως τα πιο σημαντικά και τα πιο έντονα είναι αυτά που δεν μπήκαν σε καλούπια, σε αυτά που θέλει η κοινωνία να τελειοποιηθούν. Να προχωρήσατε, έγινε, έκανε, έραν. Όχι, δεν έγινε τίποτα. Ίσως κάποιοι να μην έχουμε καν φιληθεί με αυτόν τον άνθρωπο. Και όμως είναι μια πάρα πολύ σημαντική και έντονη ανάμνηση. Έχω ήδη ιστορίες που μου έχετε στείλει, μεγάλους Σλοβάκους, Πορτογάλους, Τσέχους, Ρουμάνους, Έλληνες, χαμός γίνεται. Θα τα διαβάσουμε όλα. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Πάριο, Σαν τρελό φορτηγό. Θα ταξιδέψουμε λίγο παλιά για να έρθουμε και στο σήμερα. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη γκάμα τραγουδιών και θέλω να μου στείλετε και τα αγαπημένα σας τραγούδια. Επιστρέφουμε με δικές σας ιστορίες. Σκεφτείτε και στείλτε μου 6999-63-0033. Και να θυμάστε αυτό που είπα στην αρχή, σήμερα όλα είναι ανώνυμα.
1: Flash Κρήτης 95,8.

Και μετά τον Πάριο, εμείς ερχόμαστε εδώ γιατί οι μεγαλύτερες ιστορίες της ζωής μας δεν είναι πάντα αυτές που ζήσαμε πολύ. Μερικές φορές είναι αυτές που δεν προλάβαμε να ζήσουμε. Με αυτά τα αν λοιπόν και τα γιατί και τι και πώς, ίσως αυτό να είναι το πιο σκληρό κομμάτι ενός ανεκπλήρωτου έρωτα. Ότι δεν έχεις πραγματικές απαντήσεις, απλά έχεις σενάρια. Φτιάχνεις σενάρια, ρωτάς και απαντάς μόνος σου. Και αυτά τα σενάρια δεν τελειώνουν ποτέ. Οπότε πάμε σε εσάς. Θα διαβάσω κάποιες ιστορίες από τα μηνύματα που μου έχετε ήδη στείλει. Μ' αρέσει αυτό που περνάω εδώ πέρα. Περνάω τέλεια σε αυτή την εκπομπή, γιατί μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα και έρχομαι λίγο πιο κοντά με τον καθένα ξεχωριστά από εσάς. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν να διαβάσουμε κάποια μηνυματάκια. Και λέει, δούλευα σε μια άλλη περιοχή για καλοκαίρι. Μισό λεπτό να βρω το μήνυμα. Δούλευα σε κάποια περιοχή για καλοκαίρι. Το γνώρισα στο μαγαζί. Είχε έρθει διακοπές με ένα φίλο του και ερχόντουσαν κάθε μέρα στο μαγαζί που δούλευα. Με περίμενε μια μέρα να γυρίσω 4 η ώρα από μια βάφτιση στον Άγιο Νικόλαο. Περάσαμε τέλεια. Μπάνια, ποτά, εκδρομές. Είπαμε όλα μας τα εσώψυχα και έμεινε ένα βράδυ στο σπίτι μου. Δεν έγινε τίποτα όπως είπες, γιατί είπαμε να είμαστε νυφάλοι, αν ποτέ προκύψει αυτό. Όταν έφυγαν, τους πήγα αεροδρόμιο, μιλούσαμε για πάρα πολύ καιρό και μετά λέγαμε θα πάει ο ένας, θα έρθει ο άλλος, αλλά τελικά δεν έγινε ποτέ τίποτα. Πατάμε καμία καρδούλα που και που ένας τον άλλον. Δεν ξέρω πώς είναι σήμερα. Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ σύνηθες, θα πω εγώ. Τι πιο σύνηθες να συμβεί, όπως λένε και στο Λούμπεν. Αυτό ακριβώς. Είναι κάτι που μετά από λίγο καιρό κάπως ελαττώνεται, γιατί δεν έχει στην ουσία πολλά πράγματα να σε δένουν. Και να ξέρετε ότι αυτό εμένα προσωπικά είναι πλέον σταθμός στη ζωή μου που ζω τον τελευταίο καιρό, γιατί όντως ζω ένα κάπως περίεργο σκηνικό που έχει να κάνει με το ότι ξεκίνησε έτσι. Ξεκίνησε ανεκπλήρωτα, ξεκίνησε με σενάρια, ξεκίνησε με φαντασιώσεις, ξεκίνησε με πράγματα που δεν έστεκαν και σχεδόν καμία μαζί κοινή εμπειρία. Οπότε είχα απέναντί μου όλο τον κόσμο που σωστά έλεγε ότι δεν τον ξέρεις. Δεν ξέρεις πώς θα είναι όταν γελάει, όταν κλαίει, όταν θυμώνει, όταν τσατίζεται. Δεν ξέρεις τίποτα. Ό,τι σκέφτεσαι το έχεις απλά φανταστεί. Άρα είναι στο μυαλό σου. Πώς γυρνάει ο καιρός και εν τέλει αυτό που φανταζόμουν εγώ έχει προκύψει και το ζω και το βιώνω και εν τέλει είναι ακριβώς όπως το φανταζόμουν, μπορεί και όχι, μπορεί καλύτερο, μπορεί και χειρότερο, δεν ξέρω, θα δείξει. Τι να σας πω, την επόμενη εβδομάδα εδώ στο στούντιο μαζί μας θα είναι η ψυχολόγος της καρδιάς μου, η Χρύσα, και θα μας απαντήσει σε πολλά ερωτήματα, γιατί εμείς σαν απλός λαός δεν ξέρουμε να απαντήσουμε σε αυτά τα παιχνίδια που κάνει το μυαλό. Οπότε είπα ότι okay, εφόσον μιλάμε για τόσο σοβαρά θέματα πρέπει να καλέσουμε έναν επαγγελματία. Οπότε η Χρύσα θα μας κάνει την τιμή την επόμενη εβδομάδα και θα έρθει εδώ. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, την επόμενη Τετάρτη θα απαντήσει σε όλα αυτά και θα μας μιλήσει σε όλα αυτά τα θέματα τεκμηριωμένα, να μας πει επιτέλους τι μπορεί να κάνει αυτό το μυαλό. Θα σας πω μετά μια ιστορία που μου είπε, παιδιά, έπαθα σοκ, γιατί λέει τίποτα δεν μπορείς να ελέγξεις, κανέναν δεν μπορείς να προγραμματίσεις. Το μοναδικό πράγμα που μπορείς να προγραμματίσεις, ξέρεις ποιο είναι, φίλε μου? Το μυαλό σου. Και αν προγραμματίσεις το μυαλό σου, μπορείς να καταφέρεις ό,τι βάλεις στόχο. Εμείς εδώ στο επόμενο παρατράγουμε, στο επόμενο ρηγματάκι που έστειλε μια τέλεια ιστορία. Μ' αρέσει που είναι ανώνυμα σήμερα. Μ' αρέσει γιατί μπορεί ο καθένας να πει ό,τι θέλει, χωρίς φραγμούς, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Ό,τι πούμε εδώ, ό,τι γίνεται στο ρήγμα καρδιάς μένει στο ρήγμα καρδιάς, αυτό να θυμάστε. Και ήταν πάρα πολύ ωραία ιστορία, μισό να τη βρω κι αυτήν. Λέει, ήμουν 24. Είχα πάει στη Ρώμη με δύο φίλες μου και τον γνώρισα σε ένα μπαρ. Δεν έγινε τίποτα φοβερό. Μιλήσαμε λίγο, χορέψαμε και ένα τραγούδι μας άρεσε και τον δύο. Περπατήσαμε μέχρι το πρωί. Την τρίτη μέρα έπρεπε να φύγω. Με πήγε στο αεροδρόμιο και μου είπε: μη μου πεις αντίο, πες μου μέχρι την επόμενη φορά που θα βρεθούμε. Αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε και έφυγα. Δεν υπήρξε επόμενη φορά. Έχουν περάσει 14 χρόνια από τότε. Δεν ξέρω καν που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Αλλά κάθε φορά που ακούω εκείνο το τραγούδι, είμαι πάλι 24 και είμαι πάλι στη Ρώμη. Πω, αυτά μ' αρέσουν ρε παιδιά, αυτά μ' αρέσουν.

Και τι πιο μεγάλη ιστορία αγάπης απογορευμένης από το Αρχιπέλαγος, από έναν Έλληνα και μια Τουρκάλα. Πόπο ρε παιδιά, ακόμα και αυτά που φεύγουν έξω από τα σύνορα, έξω από τα σύνορα της κάθε χώρας, της κάθε πόλης, πόσο ωραία είναι που μερικές φορές δεν καταλαβαίνεις ούτε καν τη γλώσσα. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί εσάς, εγώ όμως έχω μια ιστορία που θυμήθηκα για μια τύπησα που πήγε σε μια ξένη χώρα, φίλοι, και εκεί πέρα που έμενε τέλος πάντων δεν ήξερε ακόμα τη γλώσσα, πήγε για δουλειά. Αυτή μιλούσε πολύ καλά αγγλικά, αλλά αυτός που είδε την πρώτη μέρα και της άρεσε, που ήταν και στην ουσία είδε έναν πάρα πολύ ωραίο άνθρωπο, πολύ ωραίο εμφανισιακά, δεν ήξερε τίποτα, δεν ήξερε ποιος είναι, τίποτα. Αυτόν είδε, εκεί κόλλησε το βλέμμα της και κόλλησε και αυτού νου. Δεν αντέλαξαν τίποτα, δεν μιλήσανε, περνούσε ο καιρός, αυτή δούλευε και αυτός δούλευε εκεί και κάποια στιγμή κάπως βρεθήκανε και μου έλεγε ότι τέλος πάντων είναι πανέμορφη αυτή η ιστορία και πάρα πολύ περίεργη, γιατί αυτός δεν μιλούσε καθόλου αγγλικά και δεν καταλάβαινε τίποτα, μιλούσε μόνο τη δικιά του γλώσσα και αυτή δεν ήξερε τη δικιά της γλώσσα, οπότε κάπως προσπαθούσε να τα μεταφράσει. Τέλος πάντων, το πιο όμορφο κομμάτι της ιστορίας είναι η τελευταία μέρα πριν φύγει, της έκανε ερωτική εξομολόγηση και της μιλούσε μόνο στη γλώσσα του. Οπότε είχε τον πιο ωραίο άνθρωπο, τον πιο ωραίο άντρα που είχε δει στη ζωή της μπροστά της, να της μιλάει σε μια καταλαβίστικη γλώσσα. Και το μοναδικό πράγμα που είχε για να πάρει σαν feedback ήταν ένας φίλος της που μιλούσε και τις δύο γλώσσες και μπορούσε να της κάνει μετάφραση, ο οποίος όμως ήταν διαλυμένος από το ποτό. Και ήταν πιωμένος, δηλαδή δεν καταλάβαινε τίποτα. Ήταν εκεί δίπλα, ακούγε τα πάντα, αλλά μετά δεν θυμόταν να της πει τι είπε αυτός. Το μοναδικό που έγινε είναι ότι αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν πριν φύγει, πριν έρθει το ταξί και φύγει αυτή για αεροδρόμιο. Δεν έμαθε ποτέ τι της είπε. Αλλά έχει σημασία, αξίζει. Δεν έχει και τόση σημασία, γιατί το vibe υπήρχε. Δεν, εννοείται δεν κράτησαν επαφή, τι έπαθε να κρατήσουν. Όμως υπάρχουν στα social και βλέπουν, όπως είπε και οι προηγούμενοι φίλοι, καρδούλες από εδώ από εκεί, τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, έχουν παντρευτεί και οι δύο, έχουν κάνει οικογένειες. Μια χαρά, δεν έχει χαλάσει ποτέ κανένας τίποτα, έχει προχωρήσει στη ζωή του. Όμως αυτό είναι κάτι που όποτε το θυμούνται, όποτε το θυμάται τέλος πάντων, κάπως λίγο ανατριχιάζει. Και εγώ έρχομαι εδώ να ρωτήσω, έχει στην ουσία αξία τόσο πολύ τα λόγια ή αυτά που νιώθεις ίσως είναι πιο σημαντικά και μερικές φορές λένε πιο πολλά πράγματα? Πάμε σε μια άλλη ιστορία που μου λέει μια φίλη εδώ πέρα. Ήξερα ότι δεν έπρεπε, ήξερα ότι θα πληγωθώ, ήξερα ότι δεν υπήρχε μέλλον μεταξύ μας, αλλά τι να σου πω, τον ερωτεύτηκα και δεν κράτησε πολύ, τέλειωσε πάρα πολύ απότομα και ίσως αυτό να ήταν και το καλό, γιατί αν είχε κρατήσει περισσότερο θα είχα καταστρέψει τη ζωή μου. Σήμερα που μιλάμε σίγουρα δεν θα τον επέλαγα, αλλά αν με ρωτάς αν τον αγάπησα, ναι, και δεν ντρέπομαι καθόλου γι' αυτό. Παιδιά, αυτό ήθελα να πω και πριν που το ανέφερα, αλλά θα το συζητήσουμε και μαζί στην πορεία. Δεν πρέπει να καλύβουμε. Δεν είναι όλα μελιστάλακτα και τι ωραία και ωραίες ιστορίες και ωραία happy end και περνάω τέλεια. Όχι, υπάρχουν και αυτά τα συναισθήματα, τα δύσκολα, τα περίεργα που σε πονέσανε, που έκλαψες, που λυπήθηκες, που είναι ωραίο. Είναι ok να αγκαλιάζεις και αυτό το συναίσθημα. Και όταν έρχεται μέσα σου να λες, έλα εδώ, εσύ τώρα γιατί μου θύμισες κάτι κακό, κάτι άσχημο, πάμε να το συζητήσουμε και να μιλάς με τον εαυτό σου. Έχουμε κολλήσει να λέμε μια καραμέλα ότι πρέπει να μιλάμε και να επικοινωνούμε με τον άλλον. Όμως ο πρώτος που πρέπει να επικοινωνείς και να μιλάς είναι ο εαυτός σου. Και για τα καλά και για τα κακά όμως. Πάμε να ακούσουμε Δήμητρα Παπίου, αυτή η νυκταμένη, και μετά πάμε σε Ελένη Δήμου, δεν πιστεύω σε αγάπες και έρωτες, γιατί να σου πω κάτι, όντως δεν τελειώνουν όλα καλά. Δεν έπρεπε κάποιοι άνθρωποι να είναι στη ζωή μας, δεν έπρεπε να έρθουνε, τα κάναν όλα μπάχαλο, όλα τρόχαλο. Και πρέπει να κοιτάμε φωτογραφίες και να ξενερώνουμε, γιατί δεν αξίζουν ούτε το χρόνο μας ούτε την ενέργειά μας. Και αυτά μες στη ζωή είναι και τα χειροκροτάμε όμως. Τα αγκαλιάζουμε και γουστάρουμε που τα ζήσαμε.

0: Εμείς εδώ ξανά, στο ρήγμα καρδιάς, βάρινε το κλίμα, Ανέστη. Φιλιά πολλά στην Νότια Αφρική, εκεί που μας ακούει αυτά τα δύο αστεράκια που έχουμε εκεί πέρα, στον Ανέστη και στην Εμμανουέλα. Πολλά πολλά φιλιά. Αχ, τι ωραία, έχουμε πολλά νέα, πολύ όμορφα. Και εντάξει, δεν θα πω άλλα, αλλά εσείς ξέρετε. Εμείς πάμε εδώ σε δικές σας ιστορίες που μας έχετε στείλει και είναι παιδιά υπέροχες. Εγώ ωριακά έχω λίγο συγκινηθεί να πω, αλλά μ' αρέσει. Μ' αρέσει γιατί το vibe και το αποτέλεσμα, αυτό που νιώθω ότι έχετε, δεν είναι ότι περνάτε δύσκολα που τα θυμάστε. Είναι ότι χαίρεστε που τα θυμάστε γιατί το ζήσατε. Πάρα πολύ ωραίο. Θα πω για μια ιστορία λοιπόν που μου έστειλε μια ακροάτρια που μου λέει ότι γνώρισε εκεί πέρα που έμενε και ήταν μικρό κοριτσάκι σε ένα μπαρ έναν τύπο που ήταν πάρα πάρα πολύ ψηλός. Ήταν 2 μέτρα και 2 εκατοστά. Και γνωριστήκανε, μιλήσανε, φιληθήκανε και τι ωραία μας είπε λεπτομέρειες. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Είχανε μια σχέση μικρή, περίπου 1,5 μήνα, 2. Και κάποια στιγμή χάθηκαν. Αυτός τώρα είναι διάσημος μπασκεμπολίστας, με οικογένεια και παιδιά. Και αυτή το ίδιο. Και κάθε φορά που το θυμάται, αναπολύει όμορφες στιγμές. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Και εδώ κάπως έρχεται να κολλήσει και... Δώστε με ένα λεπτό, μ' ακούτε, τέλεια. Έρχεται να κολλήσει και η φίλη μας η άλλη που μου λέει: είμαι 40 χρονών και θέλω να σου πω, Ρεέλη, για έναν άνθρωπο που γνώρισα πριν από 15 χρόνια. Να μου πεις. Αχ, ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι στο γραπτό το έχουμε πιο πολύ σε αυτή την εκπομπή από ότι στο προφορικό. Εγώ είμαι εδώ για σας. Είχα πάει στη Νέα Υόρκη για 2 εβδομάδες. Το γνώρισα σε ένα καφέ. Ξεκινήσαμε να μιλάμε και σε αυτές τις 10 μέρες που έμεινα στη Νέα Υόρκη ήμασταν μαζί. Πηγαίναμε μαζί από εδώ και από εκεί. Μου έδειξε πάρα πολύ, πάρα πολλά μέρη. 10 μέρες μείναμε μαζί. Μου φάνηκε σαν να ήταν 10 χρόνια. Όταν έφτασε η στιγμή να φύγω, μου είπε: έλα εδώ να μείνεις. Δεν μπορούσα όμως. Είχα δουλειά, οικογένεια και μια ζωή στην Ελλάδα. Γυρίζοντας μιλούσαμε κάθε βράδυ. Κάναμε σχέδια, είπαμε ότι θα το προσπαθήσουμε. Και μετά από 6 μήνες σταματήσαμε. Όχι επειδή δεν αγαπιόμασταν ή δεν θέλαμε ακόμα ένας τον άλλον, αλλά επειδή κουραστήκαμε να αγαπιόμαστε μέσα από μία οθόνη. Σήμερα είμαι παντρεμένη και έχω 2 υπέροχα παιδιά. Είναι πολύ καλά η ζωή μου και είμαι ευτυχισμένη. Αλλά κάθε φορά που βλέπω φωτογραφίες της Νέα Υόρκης, σκέφτομαι αυτόν. Και δεν σκέφτομαι τι κρίμα που δεν πήγα. Σκέφτομαι τι ωραία που το έζησα. Αυτό το vibe έχω πάρει και από τις υπόλοιπες ιστορίες που έχω διαβάσει. Το τι ωραία που το έζησα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, παιδιά. Γιατί πολύ ό,τι και αν έρχεται στη ζωή μας, αν είμαστε 100% παρόν στη στιγμή και το ζούμε, και ας μην πάει έτσι όπως το θέλαμε, και ας μην έχει την κατάληξη που επιθυμούμε, και ας μας πλήγωσε, και ας μας στενοχώρησε, και ας μας ξενέρωσε, και ας μας άρεσε, και ας μας γέμισε, κάποια στιγμή θα τελειώσει και τι ωραία. Το θέμα είναι να το σκέφτεσαι και να λες τι ωραία που το έζησα. Μόλις πήγε 9 η ώρα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με πολλή μουσική.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Flash Κρήτης 95,8.
3: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171. 61-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.

Εμείς πιστεύουμε σε όμορφες στιγμές, αλλά φυσικά υπάρχουν και αυτά. Και στη ζωή, όπως είπαμε, τα αγκαλιάζουμε όλα. Παιδιά, έχω διαβάσει πάρα πολύ ωραίες ιστορίες. Θα σας πω άλλη μία, γιατί το επόμενο τραγούδι που μου το έστειλε ο φίλος ο Γιώργος. Φυσικά τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής την κάνει ο Βίτα, εννοείται αυτό, έτσι. Αλλά εσείς στέλνετε και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια που νομίζετε ότι ταιριάζουν και φυσικά τα βάζω, εννοείται. Ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε μπορείτε να μου το στείλετε, τα αγαπημένα τραγούδια, και να τα ακούσουμε μαζί παρέα. Από εκεί και πέρα, αυτό που μου είπε ο φίλος Γιώργος είναι ότι το απόλυτο τραγούδι για μετά από μία εκδρομή, ένα ταξίδι ή διακοπές, που ξέρεις ότι ό,τι γίνει, ό,τι έγινε έγινε και θα τελειώσει και είσαι okay με αυτό, αλλά το ζεις. Και δεν είναι άλλο από το τραγούδι που θα ακούσουμε μετά. Πριν το ακούσουμε όμως, θα σας διαβάσω μια ιστορία που μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ, και σε ευχαριστώ που μου την έστειλες, για αυτή την φράση, αυτή τη φράση που θα σας πω και πιστεύω να σας αγγίξει όπως αγγίξει και εμένα. Λέει, ήμασταν 19 χρονών και οι δύο. Παλιά ιστορία, ναι, αλλά οκ, τη θυμήθηκα. Καλοκαίρι. Εγώ είμαι από Αθήνα και εκείνος από Θεσσαλονίκη. Γνωριστήκαμε στις διακοπές μας. Μείναμε μαζί για 20 μέρες. Όταν χωρίσαμε, κλαίγαμε αγκαλιασμένοι στο λιμάνι. Μου είπε, θα σε περιμένω. Του είπα κι εγώ. Δεν περιμέναμε ποτέ κανέναν. Ζήσαμε τις ζωές μας, ξεκίνησαμε τις σπουδές, δουλειές, γάμους, παιδιά. Δεν υπήρχε καν το Facebook τότε. Τον ξαναείδα όμως πριν κάμποσα χρόνια. Τυχαία, σε ένα αεροδρόμιο, και τον αναγνώρισα. Και με γνώρισε κι αυτός. Μιλήσαμε για 10 λεπτά και ήταν σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα. Δεν έγινε τίποτα. Δεν έπρεπε να γίνει κάτι. Αλλά πριν φύγει, μου είπε το επικό. Τελικά ήσουν το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής μου. Και εγώ το απάντησα και εσύ το δικό μου. Πόρε παιδιά, πεθαίνω, πεθαίνω. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Καρβέλα, ο τελευταίος χορός, για όλους εσάς.

σε αυτό το σημείο, επειδή μπαίνει για πάρα πολύ λίγο και δουλεύει και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά, Αργυρούλα μου, από το Ρέθυμνο, με πολύ αγάπη για όλα αυτά που ζήσαμε τότε. Φιλιά πολλά, ευχαριστώ.

Τι τραγουδάρα είναι αυτή, νομίζω ότι όλους μας ταξίδεψε. Γιατί εκτός από έρωτες ή βασικά μαζί με τους έρωτες έχουμε πάρα πολλές αναμνήσεις που συνδέονται με αυτές τις ιστορίες. Γιατί δεν ήρθε ένας έρωτας τσουπ και εμφανίστηκε και αυτό έζησες μόνο. Έχεις τηλεφωνήματα, μηνύματα, μέρη, ποτά, ξενύχτια, Τζέιμσον, ατελείωτες συζητήσεις, χαμό, που όλα αυτά μαζί είναι οι αναμνήσεις που σου δημιουργούν. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι ο Αλέξης Κεργυρό από το Ρέθυμνο, που σας είπα πριν, που με ακούνε και στέλνω και τα φιλιά μου και στον Αλέξη, είναι ένα ζευγάρι το οποίο δημιουργήθηκε σε αυτή την παιδική ηλικία που είσαι φοιτητής και είσαι πρωτοετής, δευτεροετής και είσαι παιδί ακόμα. Και τι ωραία, και ποτέ κανένας δεν πίστευε ότι αυτοί οι έρωτες θα προχωρήσουν ή θα γίνει κάτι. Ήταν έτσι χαβαλές και φλερτάκι και τι ωραία και από εδώ και από εκεί. Και όλοι οι υπόλοιποι έρωτες κάπως διαλύθηκαν και έχουν πάρει ο καθένας το δρόμο του. Η Αργυρό με τον Αλέξη εκεί, σταθερή πυλώνη στο Ρέθυμνο. Έχουν και το παιδάκι της, το Γιαννάκη, πολλά φιλιά. Και τώρα που μου έστειλε, τσουπ, ήρθαν όλες οι αναμνήσεις και κούμπωσαν μαζί και με τον τραγούδι και εμφανίστηκαν ξανά στην οθόνη του μυαλού μου από το Ρέθυμνο και τι ακριβώς κάναμε και πώς περνούσαμε και όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που αξίζει να που έχουμε ζήσει και αξίζει και οι άνθρωποι που τώρα είναι σε αυτή την ηλικία να τα ζήσουν στο έπακρον, γιατί αυτά σε συντροφεύουν μια ολόκληρη ζωή. Σε αυτό σημείο να πω ότι θυμήθηκα και μια ακόμα ιστορία, γιατί από έναν τύπο που μου είχε πει μια φίλη που γνώρισε τυχαία σε ένα ταξίδι της, που δεν έγινε τίποτα, δεν ήταν καν ερωτικό, ίσως ήταν ερωτικό βασικά, αλλά δεν προέκυψε ποτέ τίποτα, ούτε καν φιλήθηκαν, ούτε καν έτσι αγγίχτηκαν πιο ερωτικά, ούτε τίποτα. Όμως πέρασαν μαζί δύο ολοκλήρες μέρες, βγαίνανε, πηγαίνουν για ποτάκια, κάνουν βόλτες, έγιναν σκηνικά, κάνανε τους πράκτορες στη CIA, πήγε καλέ στην αστυνομία, όχι, δεν ήρθε η αστυνομία, ένας χαμός τέλος πάντων. Και μετά μιλούσαν και στο WhatsApp και όλα αυτά και στο Viber και δεν ξέρω εγώ πού μιλούσαν για πολύ καιρό, και γενικά έχουν την ιστορία ότι θέλουν ο ένας να είναι καλά. Δηλαδή μπορούν να στείλουν χρόνια πολλά, τι κάνεις, που είσαι, και να πει ο ένας είμαι στην Αμερική τώρα, ωραία, και εγώ είμαι στην Ελλάδα, ωραία, είμαι στην Ισπανία, ωραία, είμαι από εδώ, είμαι από εκεί, και να είναι, δηλαδή δημιουργείς ενώσεις με ανθρώπους που μπορεί να μην τους είχες γνωρίσει ποτέ στη ζωή σου. Οπότε είναι καλό γενικά να είμαστε ανοιχτοί στις νέες γνωριμίες. Μπορεί να μην προκύψει κάτι, δεν πάνε όλα στο ερωτικό, δεν ψαχνόμαστε, δεν είμαστε απελπισμένοι, δεν θέλουμε μόνο αυτό. Όμως το να γνωρίσεις έναν άνθρωπο και να μάθεις μια ιστορία, ποτέ δεν έβλεψε κανέναν. Και ειδικά έναν άνθρωπο που θα τον δεις για λίγο καιρό και μπορεί να μην τον ξαναφέρει ποτέ στο διάβα σου αυτή η ζωή, έτσι. Πάμε εμείς σε μία ακόμα ιστορία που λέει: για μένα, Έλλη, ήταν λάθος στιγμή. Όπα. Τον γνώρισα ενώ μόλις είχα χωρίσει, ενώ εκείνος ήταν παντρεμένος και είχε δύο παιδιά. Δεν μπορούσαμε να είμαστε μαζί και το ξέραμε. Υπήρχαν ευθύνες, υπήρχαν άνθρωποι που θα πληγωνότανε. Υπήρχε μια ολόκληρη ζωή στη μέση. Αλλά ερωτευτήκαμε. Δεν κάναμε ποτέ σχέση. Μου είπε αν σε είχα γνωρίσει νωρίτερα όλα θα ήταν αλλιώς. Και εγώ του είπα ότι ίσως να μην ήταν τίποτα διαφορετικό, γιατί μπορεί να μην σε είχα επιλέξει. Δεν ξέραμε ποιος από τους δύο είχε δίκιο. Ίσως απλώς γνωριστήκαμε στη λάθος στιγμή. Αλλά ακόμα πιστεύω ότι είναι σωστό που γνωριστήκαμε. Γιατί αυτά που πήρα και αυτά που έδωσα ήταν σίγουρα κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Παιδιά, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τα ρηγματάκια μου έχουν ιστορίες να πούν, έχουν ζήσει πράγματα, γιατί έτσι είσαι γεμάτος άνθρωπος. Γιατί, παιδιά, τι θα έχουμε να λέμε όταν γεράσουμε και είμαστε γιαγιούλες εκεί σε αυτή την πολυθρόνα που κανένας δεν σε κρίνει πλέον, γιατί είσαι 85 χρονών και ό,τι και να πεις περνάει στα άγραφα. Τι θα έχουμε να λέμε σε αυτά τα εγγονάκια. Θα αλλάξουν οι ζωές, παιδιά, θα αλλάξουν οι κοινωνίες, και εμείς θα έχουμε κρατήσει κάτι που πλέον ίσως να μην υπάρχει για να το δώσουμε. Τη μαγεία της στιγμής, του έξω, του φλερτ, του όχι κινητά, όχι τηλέφωνα, αλλά επαφές. Αυτές τις ιστορίες πρέπει να κρατήσουμε, να τις γράψουμε έτσι στο χρονοτούλαπο, σε αυτό το βιβλίο που θα γράψουμε όλοι κάποια στιγμή όταν μεγαλώσουμε, και να τις μεταφέρουμε στα εγγόνια μας, στα δυσέγγωνα, στα όπου φτάσει ο καθένας, με πολύ πολύ αγάπη. Πάμε να ακούσουμε λιδάκι για να σε συναντήσω
και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και ζώδια να πούμε, έχουμε και παιχνίδι να πούμε, έχουμε και παροιμία να πούμε. Και σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Πόσο γρήγορα περνάει αυτή η ζωή. Αχ, Θεέ μου, έχουμε πάει 9 και 18. Αν τώρα μόλις άνοιξε τα ντεξ σου, καλώς ήρθες στο Ρήγμα Καρδιάς. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 με την Έλλη Κωστάκη.

εμείς εδώ. Στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, τα διαβάζω και πραγματικά αναπολώ, χαίρομαι, γεμίζω εμπειρίες. Θέλω να πω πολλά χαιρετίσματα και πολλά φιλιά στην ακροάτρια της καρδιάς μας πλέον, τη μικρή Ειρήνη που είναι μόλις 15 χρονών, και στην ερώτηση αν αυτή έχει κάποιον έτσι έρωτα στις διακοπές, που ήταν τόσο γλυκό, Ειρήνη μου, αυτό που απάντησες, μου λέει όχι ακόμα. Έχω ακόμα μπροστά μου χρόνια, γιατί στις διακοπές με τους γονείς δύσκολα γίνονται αυτά. Αυτό ισχύει. Και καλό είναι να μην βιαζόμαστε, να μην πιάνουμε τη ζωή από τα μαλλιά, να την αφήνουμε να ρέει και να ζούμε την κάθε μας στιγμή όπως ακριβώς την χρειάζεται εκείνη την ώρα και την περίοδο που υπάρχει και ζει. Και αυτό, Ειρήνη, το εύχομαι. Έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου, να ζήσεις υπέροχα πράγματα και δύσκολες καταστάσεις και τα πάντα, αλλά να θυμάσαι πάντα το τώρα είναι το μοναδικό που αξίζει και να το αγκαλιάζεις όπως είναι, γιατί αυτό είναι και αυτό μία ανάμνηση. Κάποια στιγμή θα γυρίσεις πίσω, θα διαβάσεις ένα παλιό ημερολόγιο και θα βρεις την Ειρήνη που είσαι σήμερα, που είναι 15 χρονών, που έχει αυτές τις εμπειρίες που έχει, που σκέφτεται έτσι όπως σκέφτεται, και θα την ξανασυναντήσεις και ίσως την καταλάβεις καλύτερα. Εμείς θα πούμε ότι μόλις ήρθε και η παρεούλα μας, οριακά στα τελευταία 30 λεπτά, αλλά δεν πειράζει, γιατί καλά αργά παρά ποτέ. Όμως δεν είναι αυτή η εμπειρία σήμερα. Συγγνώμη, παροιμία σήμερα. Σήμερα η παροιμία μας είναι κάθε εμπόδιο για καλό. Γιατί όντως υπάρχουν πολλά εμπόδια που μπορεί να έχουν προκύψει, όμως όλα για καλό εν τέλει. Θα το συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Κάτσε μισό να τις βάλω, να τη φτιάξω εδώ με τα ακουστικά της για να σας πει την καλησπέρα. Πάμε εμείς να ακούσουμε Γιώργο Μαργαρίτη, Δρόμου του Πουθενά, ένα ωραίο τραγούδι, να θυμηθούμε λίγο, και επιστρέφουμε σε ζώδια και συζητησούλα. Είμαστε έτοιμοι?

0: Εδώ λοιπόν είμαστε έτοιμοι να καλωσορίσουμε στα τελευταία 34 λεπτάκια πριν από αυτό το κλείσιμο αυτής της Τετάρτης τη Μαρία! Γεια σου Μαρία!
1: Γεια σου Έλλη!
0: Επιτέλους Μαρία, έφυγες από το γαλάτσι, από την Αθήνα, αυτό, από τη Ζωγράφου και είσαι στο Ηράκλειο της Κρήτης!
1: Ακριβώς αυτό σκέφτηκα και εγώ τώρα που μιλάμε, ότι πάντα σε παίρνω από το τηλέφωνο. Δεν ήμουν ξανά σε μια εκπομπή που ήταν όλα τα κορίτσια μαζί, αλλά για λίγο.
0: Α, ναι,
1: και
0: ναι,
1: τώρα
0: ναι,
1: για λίγο μετά.
0: Γενικά για λίγο, μια χαρά. Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Μας σε περιμέναμε πώς και πώς, αν τώρα εδώ στο μαντίλι.
1: Είναι υπέροχη η εκπομπή σήμερα και υπέροχο το θέμα. Πάρα πολύ σοφιλιάδικο.
0: Έρωτες από... έρωτες από το εξωτερικό. Οι έρωτες γενικά που έφυγαν, σταμάτησαν, τέλειωσαν. Εκεί πολλά άρχιζαν. Γιατί ο χρόνος έπρεπε να το κόψει.
1: Και η απόσταση μάλλον.
0: Και η απόσταση, αργότερα, ναι.
1: Και τα λεφτά, γιατί κάποιοι είναι για τις υφούτιδες. Αλλιώς δεν θα υπήρχε πρόβλημα.
0: Λοιπόν, για πες, εσύ έχεις κάποια τέτοια ιστορία που σου έχουν πει?
1: Ναι.
0: Μία φίλη, ξέρεις?
1: Ναι, ναι, ένας από το χωριό μου την έχει πει αυτή.
0: Έχει και κοιλιακούς, αλλά δεν τις ξέρει.
1: Όχι, είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία.
0: Για πες.
1: Μιας φίλης μου,
0: ναι,
1: που συνέβη στη Βαρκελόνη. Και ήταν και πολύ παρόμοια περίοδος τώρα, τέτοια περίοδος, Halloween.
0: Αχ, τι ωραία τα Halloween. Να ξέρεις, εγώ δεν ήμουν πολύ υπέρ του Halloween και σήμερα σκάσε μύτη ο συγκάτοικος με πράγματα Halloween για να στολίσουμε.
1: Αχ, πάρα πολύ ωραίος ο συγκάτοικος. Εγώ τρελαίνομαι για Halloween και όχι πάντα κι εγώ, αλλά μ' αρέσουν, πάντα μου άρεσαν τα τρομακτικά και στο... όσο δηλαδή κατά τις απόκριες. Εμένα μου άρεσε το τρομακτικό, επομένως το Halloween είναι ότι πρέπει.
0: Σωστό.
1: Είναι
0: τα συνδυάζει.
1: Τρομακτική.
0: Ναι, ναι, τα συνδυάζει.
1: Είναι μόνο τρομακτικά. Mm-hmm. Δεν ξέρω, είναι τέλειο.
0: Για πες.
1: Ναι, και ήταν περίοδος λοιπόν Halloween και είχαμε πάει μαζί, ήμασταν. Mm-hmm. μαζί με τη φίλη εννοώ.
0: Α, με αυτό θυμήθηκα και εγώ. Αυτό κατάλαβα.
1: Η φίλη ήσουν εσύ. Όχι, βλέπω. Είχαμε πάει λοιπόν όλοι μαζί στη Βαρκελόνη. Και ήμασταν είναι η φωτογραφία που ανέβασες, ήσουν και εσύ. Οπότε εσύ την ξέρεις την ιστορία, αλλά δεν ξέρω αν τη θυμάσαι πολύ καλά.
0: Για πες,
1: θα τη θυμίσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήμασταν λοιπόν στη Βαρκελόνη, είχαμε πάει σε εκείνο ένα πάρτι που μας έτυχε. Δηλαδή ούτε καν το ξέραμε ότι έχει πάρτι εκείνος ο χώρος, όπου ήταν καταπληκτικό, ήταν παντού απίστευτη διακόσμηση, παντού ντυμένη φοβιστικά, ένας κλόν με ένα μπαλόνι προχωρούσε πάρα πολύ creepy.
0: Λέγαμε... DJ ήταν του Cruella de Vil.
1: Ναι, Cruella de Vil,
0: κούκλα. Και σε βάφαν κιόλας τρομακτικά.
1: Μας βάψανε, ναι, εκεί με την κοπέλα αυτή τη φίλη μου που έχει ανέβασει φωτογραφία. Αυτή αφορά η ιστορία λοιπόν.
0: Οκ, okay.
1: Και...
0: για πες μου λίγο τι είναι.
1: Λοιπόν, και με το που μπαίνουμε βλέπει έναν που ήταν με μια μπλε στολή και μια μάσκα που κάλυπτε όλο το πρόσωπο και παθαίνει σοκ. Χωρίς καν να έχει δει τη φάτσα της.
0: Ναι, το θυμάμαι, με το φοβιστικό τύπο.
1: Ναι, που είχε και μια ελιά στη μούρη, η μάσκα. Ήταν πάρα πολύ τρομακτική. Και αυτή να παθαίνει σοκ με αυτόν τον τύπο, χωρίς να έχουμε δει καν το πρόσωπό του.
0: Ναι.
1: Βγάζει κάποια στιγμή λοιπόν τη μάσκα.
0: Ο έρωτας είναι τυφλός εξάλλου.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι άβρα, ρε.
0: Είναι άβρα, μωρέ, σαν το σκυλάκι.
1: Σαν τη μικρή. Και βγάζει λοιπόν τη μάσκα και παθαίνει ακόμη πιο καρατσότσο η φιλενάδα.
0: Είχε και συνέχεια.
1: Ναι. Και ξαφνικά δεν θυμάσαι τι έκανες. Εσύ έκανες το κονέ.
0: Αχ, καλέ, δεν τα θυμάμαι, θύμισέ μου.
1: Λοιπόν, και πάμε εμείς εκεί, χορεύαμε καλά, κάναμε χορευτικά, κάναμε ένα σωρό πράγματα, δεν ξέρω αν τα θυμάσαι. Πάμε εκεί κοντά στον τύπο. Αυτός ωστόσο έχει βγάλει τη μάσκα, παίρνει τη βάσκα, τη βάζει, τη χώρισε στη μούρη. Αρχίζουμε και χορεύουμε όλοι μαζί και τραβάζει εσύ βιντεάκια. Του ζητά στο Instagram, του παίρνει το Instagram του. Λες, α, ωραία, θα σα στείλει αυτή. Τη δίνεις μετά το Instagram και έκανες ωραιότατο το κονέ χωρίς καν να το έχει καταλάβει άνθρωπος.
0: Ρε παιδιά, εγώ είναι άστρο κι αυτό, να τα λέμε κι αυτά. Εγώ χαραμίζομαι. Ναι. Μια άλλη δουλειά θα πρέπει να κάνω.
1: Γραφείο συνοικέσιο, όπως το λες.
0: Δεν θα το έλεγα έτσι, είναι πολύ basic. Θα το έλεγα έτσι, να έρχεται ο κόσμος πιο κοντά. Πώς θα ήθελες, πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου. Έλα μαζί μου για να το κάνουμε πραγματικότητα. Και κάτι τέτοια.
1: Είχα δει μια διαφήμιση με κάτι σούπερ μάρκετ που κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει, δεν κυκλοφορεί. Single σούπερ μάρκετ. Υπάρχει κάτι, δεν θυμάμαι.
0: Πόπο, παιδιά, τι ωραία. Εδώ πέρα θα βγάλουμε και καινούργια δουλειά. Μ' αρέσει. Η παροιμία της εβδομάδας, Μαρία, είναι κάθε εμπόδιο για καλό. Πάμε να το συζητήσουμε. Πάμε λίγο-λίγο σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε την παροιμία και να πούμε και για τα ζώδια.
1: Δεν τελειώσω όμως εγώ την ιστορία, αλλά δεν προλαβαίνουμε.
0: Φυσικά και προλαβαίνουμε. Αλλά πώς θα κρατήσουμε τους ακροατές να μην αλλάξουν κανάλι.
1: Έπεται.
0: Βέβαια. Πάμε λίγο.
2: Flash Κρήτης 95,8. Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us. Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
3: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
2: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
3: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
2: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
4: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
5: Έως και 50%.
4: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
0: Επιστροφή λοιπόν εδώ στο Ρήγμα Καρδιάς. Μισή ωρίτσα πριν το τέλος και είμαι μαζί με τη Μαρία που ήρθε για να ανατρέψει λίγο τα πάντα εδώ πέρα και να πει αυτή την φανταστική ιστορία της φίλης της, η οποία φίλη εν τέλει έχει και συνέχεια, Μαρία.
1: Ναι, έχει μεγάλη συνέχεια, γιατί μετά την πρώτη γνωριμία λοιπόν μιλούσαν στο Instagram και αυτά.
0: Αντέλαξαν τις φωτογραφίες και τι
1: ωραία. Τι ωραία, μετά ξαναβρεθήκαν εκεί όσο ήμασταν σε διάφορα σημεία, δύο φορές νομίζω. Δηλαδή πήγαμε σε ένα κλαμπ, θυμάμαι αυτός δεν μπήκε γιατί δεν είχε 20 ευρώ λέει να πληρώσει την είσοδο.
0: Μ' αρέσει. Και αυτό το θυμάμαι, αλλά νομίζω είχα φύγει.
1: Ναι. Αυτό σου λέω, λίγο οικονομικά δυσκολεύονται οι Ισπανοί. Δύσκολη που η Ισπανία έχει δυσκολεύσει η Βαργελόνη. Τέλος πάντων. Και μετά λοιπόν, τελευταίο βράδυ πριν ταξιδέψουμε, ήταν το date τους. Κανονίσαν ραντεβού.
0: Okay.
1: Οπότε συναντηθήκανε, βγήκανε, δεν ξέρω τι κάνανε ακριβώς, τέλος πάντων. Και μετά εμείς την ψάχναμε, δεν θυμάσαι?
0: Α, ναι, θυμάμαι.
1: Την ψάχναμε τηλέφωνα γιατί δεν ξέραμε και αυτό στη φάση και τι ρόλο βαράει.
0: Και που είχαμε φοβηθεί.
1: Την είχαμε πάρει 500 φορές τηλέφωνο, όλη η παρέα. Δεν σήκωνε, δεν έκανε τίποτα, δεν σήκωνε κινητά. Καλέσαμε την αστυνομία και ευτυχώς πριν πάει η αστυνομία και πριν καλέσουμε τους γονείς της, σήκωσε το τηλέφωνο και μας μίλησε.
0: Και κοιμότανε.
1: Κοιμότανε, χουζούρευε, δεν ξέρω τι έκανε.
0: Μια χαρά να παίρνει
1: τηλέφωνο. Που λέγει. Και η βαφτιστήρα μου. Τέλος πάντων, αλλά μετά.
0: Μιλούσανε
1: πάρα πολύ καιρό και τις είχε στείλει και γράμμα. Και μετά του στείλει και εκείνη. Έλεγε ότι θα έρθει στην Ελλάδα να τη δει. Μάντεψε. Η οικονομική κατάσταση όχι καλή. Οπότε κάπως έτσι έληξε. Νομίζω ακόμα τη στέλνει βέβαια, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Αλλά έχουν μια επικοινωνία έτσι ακόμα.
0: Τουλάχιστον κράτησαν
1: μετά
0: την
1: από πολλά
0: επαφή,
1: χρόνια. Ναι, απίστευτο.
0: Αυτό τώρα έχει 4 χρόνια. Τρία.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι, νομίζω.
0: Νομίζω το 23.
1: Ναι. Ναι. Τρία χρόνια, απίστευτο. Πολύ ωραία ιστορία αγάπη ήταν και αυτό ήταν πολύ ωραίο, το θυμάσαι. Καλά, δεν σε άρεσε πολύ, νομίζω.
0: Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου, βασικά νομίζω.
1: Έλα, ρε. Καλό παιδάκι ήταν. Εντάξει, ούτε εμένα ήταν το γούστο μου, αλλά ωραίο παιδί.
0: Ισχύει. Λοιπόν, οπότε εδώ έρχεται και κολλάει το κάθε εμπόδιο για καλό. Που εννοείται ότι το σκεφτόμαστε αυτό και το λέμε όταν μας συμβεί κάτι, γιατί πολλά πράγματα τελειώνουν και λέμε εντάξει. Δεν άξιζε και τώρα είμαι πιο καλά και εντάξει, το θυμάμαι και αυτά. Όμως, εγώ θα σου πω και αυτό που διάβασε μία έρευνα που λέει ότι υπάρχει και αντίθετη πλευρά, Μαρία. Δηλαδή, είναι. Δεν είναι κάθε εμπόδιο για καλό. Απλά μάθαμε να βγάζουμε κάτι καλό από αυτό που μας συνέβη και εν τέλει σταμάτησε. Και αυτό ίσως να εννοεί και η παροιμία. Ότι το κάθε το καλό που έρχεται είναι αυτό που εμείς είμαστε μετά που τελειώνει το κακό που πάθαμε.
1: Όπω. Πάντα δηλαδή η οπτική, αυτό που λέμε.
0: Έχει πάντα δύο όψεις το κάθε νόμισμα. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε σε έναν άνθρωπο που πονάει, έλα μωρέ, εντάξει, κάθε εμπόδιο για καλό και μην αγχώνεσαι και μην κλαις και μην στενοχωριέσαι. Η πιο χάλια συμβουλή που μπορεί να δώσει, καλύτερα να μην πεις τίποτα. Για μένα, από το να πει σε κάποιον που φοβάται, μη φοβάσαι. Σε κάποιον που
1: αγχώνεται, μην αγχώνεσαι.
0: Σωστά. Σε κάποιον που πονάει, μην πονάς. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό δεν είναι καν συμβουλή. Οπότε το καλό μπορεί να μην ήταν λοιπόν ο χωρισμός. Κάποιες φορές κάτι που τελειώνει πονάει, τελεία. Και είναι okay αυτό. Και εμείς μπορεί να ανακαλύψουμε μετά κάτι καλό που θα είναι ο εαυτός μας και αυτό που βγήκε μέσα από αυτό που ζήσαμε. Και ίσως είναι και η ιστορία που μπορεί να τη θυμόμαστε, να νοσταλογούμε, να έτσι λυπόμαστε λίγο, αλλά να χαμογελάμε.
1: Ακριβώς. Να έχει δημιουργήσει μια πολύ ωραία ανάμνηση.
0: Πολύ ωραία και αυτά, και αυτά μέσα στη ζωή. Και εδώ να σου πω ότι προχθές που μιλούσα με τη Χρύσα, γιατί την επόμενη εβδομάδα θα έρθει εδώ η Χρύσα, ψυχολόγος.
1: Α, και τα ωραία θα είναι αυτό.
0: Και επαγγελματικά πλέον, με μια επαγγελματική άποψη για το κομμάτι των σχέσεων. Η Χρύσα λοιπόν μου έλεγε ότι αυτός που μπορείς να ελέγξεις μόνο είναι το μυαλό σου.
1: Ο εαυτός σου, ακριβώς.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό δεν διδάσκεται κιόλας. Και ξέρεις τι μου είπε η Μαρία, πάπα θα σοκ. Μου είπε ότι πήγε σε ένα, σεμινάριο στην Μπολόνια και ήταν 4 μέρες το σεμινάριο. Ήταν πάρα πολλοί ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές που πήγαν εκεί. Την πρώτη μέρα λοιπόν τους βάλανε σε διαδικασία εκπαίδευση εγκεφάλου να μάθουν να σκέφτονται αυτό που θέλουν να κάνουν. Και αυτό που θέλουν να κάνουν ήταν να πατήσουν πάνω σε κάρβουνα, αναμένα. Αλλά να σκεφτούν ότι είναι γρασίδι, δροσερό. Με πρακτικές, και δεν το συστήνουμε στο σπίτι να ανάψεις κάρβουνα για να αρχίσεις να πατάς πάνω στα κάρβουνα, αλλά με πρακτικές και με δουλειά προσωπική, έτσι όπως το κάνουν, αλλά όχι χρονικά πολύ. Το μυαλό σου μπορεί να εκπαιδευτεί. Και η Χρύσα μου είπε, Έλλη, πάτησα πάνω στα κάρβουνα. Δεν το είχα ξανακάνει ποτέ. Και δεν κάηκα.
1: Δεν κάηκε.
0: Και δεν πόνεσα.
1: Δεν έβγαλε φούσκες μετά.
0: Και δεν έβγαλα φούσκες στα πόδια.
1: Έλλη, θα το προσπαθήσουμε στο σπίτι.
0: Εγώ θέλω να κρατήσω, γιατί μας ακούγε μικρά παιδιά.
1: Μικρά παιδιά 9,5 ώρα δεν κοιμούνται, 10 παρά 20.
0: 15 χρονών. Ας μην το κάνουν, αλλά όντως να κρατήσουμε ότι ό,τι βάλεις στο μυαλό σου μπορείς να το καταφέρεις. Και εγώ τη Μαρία από πίσω, θα το κάνουμε. Πεθαίνω, λοιπόν. Εμείς το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε θα είναι αφιερωμένο στην Ειρήνη. Γιατί όντως αγαπάει Αναβίση και αγαπάμε κι εμείς. Και πάμε στα ζώδια.
1: Ναι, ανυπομονώ.
0: Λοιπόν, τα ζώδια σε αυτή τη φάση μας είναι πώς αντιμετωπίζει κάθε ζώδιο έναν έρωτα που δεν μπορεί να ζήσει.
1: Oh.
0: Λοιπόν, άκου, έχω πολύ ψωμί εδώ πέρα, γιατί να ξέρεις, έχω καταλάβει ότι βγαίνουν αυτά που λέω, Μαρία. Ναι. Έχω το άστρο. Τσούκου, τσούκου, τσούκου.
1: Μόνο σου τα λες αυτά.
0: Φυσικά, κάθομαι και τα διαβάζω, τα επεξεργάζομαι. Έχει δουλειά από πίσω όλο αυτό, Μαρία. Δεν είναι
1: τυχαίο. Παρατηρείς τα άστρα.
0: Έχω και ένα τηλεσκόπιο. Παλιά είχα, θυμάσαι.
1: Τηλεσκόπιο, μικροσκόπιο.
0: Οι μικροί εξερευνητές. Πεθαίνω. Λοιπόν, ο κρυός θα πει: θέλω να ξέρω αν υπάρχει πιθανότητα. Αν υπάρχει δρόμος, θα τον κυνηγήσει. Αν όμως καταλάβει ότι ο άλλος παίζει με τα συναισθήματά του, έχει λακίσει και κόβει απότομο. 100%.
1: Ναι, full.
0: Ταύρος δεν αγαπάει εύκολα την απόσταση. Θέλει ασφάλεια, παρουσία και πράξεις. Μπορεί όμως να κρατήσει ένα μεγάλο έρωτα μέσα του για χρόνια.
1: Αχ, ο Ταύρος ο γλυκούλης μου.
0: Δίδυμος μπορεί να ζήσει τον έρωτα μέσα από μηνύματα, κλήσεις και ταξίδια. Αλλά αν η επικοινωνία αρχίσει να γίνεται μονόπλευρη, φεύγει. Εντάξει, οι δίδυμοι το ξέρουμε αυτό. Είναι τις πράξεις. Καρκίνος, εδώ έχουμε ειδική περίπτωση. Γιατί μπορεί να δεθεί όχι μόνο με τον άνθρωπο, αλλά και με την ανάμνηση. Μπορεί να θυμάται ένα καλοκαίρι πριν από 10 χρόνια, σαν να ήταν χτες. Μαρία.
1: Ισχύει 100%. Πραγματικά, πόπο.
0: Λέων. Θέλει να νιώθει ότι τον επιλέγουν. Κάθε μέρα. Αν ακούσει «δεν ξέρω τι θέλω», θα πληγωθεί. Αλλά μπορεί να κρατήσει για χρόνια μέσα του έναν άνθρωπο που τον έκανε να νιώσει μοναδικός.
1: Αχ, ωραίο.
0: Η Λέων, σημαντικό. Όντως θέλουν να τους επιλέγεις και να νιώθουν μοναδικοί, αλλά και ποιος δεν το θέλει, θα σου πω, σε αυτή τη φάση. Πάμε να ακούσουμε Αναβίση, Κόντρα, και επιστρέφουμε για τους Παρθένους. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Κόντρα κι όπου βγει, παιδιά, πάμε. Κόντρα κι όπου βγει, γιατί η ζωή είναι γεμάτη ανατροπές, Μαρία.
1: Ναι.
0: Προχωράμε εμείς στον Παρθένο. Ο Παρθένος, Μαρία, να ξέρεις, θα κάνει Excel με τα αεροπορικά εισιτήρια. Πότε θα έρθεις, πόσο θα μείνεις, τι θα κάνουμε, πού θα πάμε. Θέλει σχέδιο, γιατί ο έρετος χωρίς σχέδιο τον αγχώνει.
1: Όπω, κουτάκια παντού.
0: Ζυγός. Θέλει να πιστεύει ότι υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία και μπορεί να επιστρέψει σε ένα παλιό έρωτα αν νιώσει ότι αυτή τη φορά υπάρχει ισορροπία. Σκορπιός. Ο απαγορευμένος έρωτας τον αγγίζει επικίνδυνα. Μυστήριο πάθος, κρυφά βλέμματα είναι το πεδίο του. Αλλά όταν τελειώσει, δύσκολα ξεχνάει.
1: Ερωτιάρης και καχύποπτος.
0: Τοξότης. Α, καλά, οι τοξότες, εδώ χαμός. Είναι ο άνθρωπος που μπορεί να ερωτευτεί σε ένα ταξίδι και να πει: και γιατί να μην το ζήσουμε, πάμε και όπου βγει. Δεν φοβάται τόσο την απόσταση, φοβάται περισσότερο τη φυλακή.
1: Ελευθερία.
0: Και πάρ' το όπως θες αυτό. Εγώ έχω φίλη που είναι τοξότης και όντως φοβάται πιο πολύ τη φυλακή από την απόσταση, πρακτικά. Πραγματικά. Λοιπόν, εγώ καιρός θα ερωτευτεί, αλλά μετά θα ρωτήσει για πρακτικά. Πώς πάμε, τι γίνεται, πώς θα προχωρήσει. Αν δεν υπάρχει μέλλον, κάποια στιγμή θα βάλει τέλος. Υδροχός. Μας ακούει και ένας υδροχός, να ξέρεις ο Μιχάλης. Και λέει: αέρε πόδια που θα καούν.
1: Αλήθεια, μας ακούει.
0: Μπορεί να ζήσει ένα πολύ διαφορετικό έρωτα. Απόσταση, άλλη χώρα, άλλο τρόπο ζωής. Δεν θα τον τρομάξουν τόσο, αρκεί να υπάρχει ελευθερία.
1: Αυτό θα έλεγα και εγώ. Ελευθερία.
0: Η υδροχό είναι ακόμα παρέα με τους τοξότες, τι ώρα θα περάσουν. Τέλεια. Μπορεί εμείς να ντυθούν βέβαια, αλλά μια χαρά.
1: Αλλά δεν θα είναι φυλακισμένοι.
0: Ιχθύς. Εδώ έχουμε το ζώδιο που μπορεί να γράψει ολόκληρο μυθιστόρημα για έναν άνθρωπο που γνώρισε 4 μέρες. Θα κρατήσει το τραγούδι.
1: Γεια σου,
0: θα
1: Γιούλη.
0: Κρατήσει τη φωτογραφία. Θα κρατήσει το μήνυμα. Θα κρατήσει το εισιτήριο. Και θα λέει: κάπου μέσα μου αυτό που έζησα δεν τέλειωσε ποτέ.
1: Ό,τι καλύτερο. Και οι καρκίνοι το έχουν λίγο αυτό.
0: Και οι Κρύοι το έχουν λίγο αυτό.
1: Αν το έχουμε λίγο.
0: Λοιπόν, πάμε σε Αντώνη Ρέμο. Αν είχα μια αναπνοή.
1: Σε σένα θα την έδινα.
0: Πω, τι τραγουδάρα. Και επιστρέφουμε για τα τελευταία 10 λεπτά, Μαρακή.
1: Μόνο.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, Μαρία, εδώ λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι γρήγορο. Θα σου κάνω μία ερώτηση και ανάλογα την απάντησή σου θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, αν ένας άνθρωπος από το παρελθόν σου, αυτός που δεν πρόλαβε να γίνει ποτέ κανονική σχέση, αλλά σου άφησε μία ιστορία που σήμερα θα μπορούσε να την πεις μαζί μας, σου έστειλε σήμερα. Είμαι στην πόλη. Θέλω να σε δω. Θα πήγαινες?
1: Ωχ, πρέπει να απαντήσω πολύ γρήγορα.
0: Πρέπει να απαντήσω, θα σου δώσω 4 πιθανές.
1: Ναι, για πες.
0: Ναι, θα πήγαινα. Όχι, δεν θα πήγαινα. Θα πήγαινα μόνο για να δω τι απέγινε. Δεν θα απαντούσα καν.
1: Κοίταξε, εγώ μάλλον θα πήγαινα.
0: Okay.
1: Είναι στην πόλη μου. Είχαμε μια ιστορία που είπες ότι ήταν καλή, ας πούμε. Θα πήγαινα να δω τι κάνει, να τον ξαναγήσω. Είμαι πάρα πολύ φιλική και κοινωνική. Όχι όμως για ερωτικό.
0: Mm-hmm.
1: Άρα θα πήγαινα σίγουρα να τον δω.
0: Θα πήγαινες όχι για τόσο πολύ για εκείνον, αλλά για σένα.
1: Ναι,
0: για αυτό που ζήσατε και, και αυτό που ήταν.
1: Ναι, και αναλόγως βέβαια και τη φάση που είμαι τώρα. Γιατί εκείνη τη στιγμή που θα ήμουν.
0: Ναι.
1: Γιατί αν, ας πούμε, έχεις μια σχέση που είναι πολύ. Δεν θέλει τέτοια πράγματα η σχέση σου. Θα έπρεπε να το πω. Δεν θα
0: να το σεβαστείς.
1: Ναι, να το σεβαστώ και να το συνεννοηθώ. Δεν θα πήγαινα έτσι.
0: Mm-hmm. Καλά, μπορείς να πήγαινες και με το φίλο σου έτσι
1: ναι,
0: κι αλλιώς.
1: Μπορεί.
0: Δηλαδή, ενώ ότι και μετά από χρόνια.
1: Είναι ένας φιλία, άνθρωπος, μετά είναι μια γνωριμία.
0: Ναι, είναι γνωριμία. Αυτό
1: ναι.
0: Ήθελα να πω. Μπορεί να μην είναι φιλία. Αλλά είναι γνωριμία και ίσως και κάτι κακό να έχει συμβεί μεταξύ σας και να μην πήγε καλά. Να γουστάρετε να λέτε την καλή κουβέντα και να κάνετε παρέα. Δεν τελειώνουν όλα.
1: Ακριβώς.
0: Οι άνθρωποι είμαστε εδώ για να τα φτιάχνουμε όλα. Εμείς στο μυαλό μας είναι.
1: Και τώρα να είναι στην πόλη σου. Εντάξει, θα πήγαινα. Μάλλον.
0: Ερώτηση 2. Αν μπορείς να γυρίσεις πίσω σε εκείνο το τελευταίο βράδυ με έναν άνθρωπο που έχασες πριν φύγει, πριν τελειώσει, πριν χωρίσετε, τέλος πάντων, τι θα του έλεγες που δεν του είπες ποτέ?
1: Εγώ τα λέω.
0: Α.
1: Δεν έχω να πω κάτι σε κάποιον που δεν το έχω πει. Αργά ή γρήγορα θα τα έχω πει σίγουρα όλα. Οπότε δεν θα του έλεγα κάτι. Αυτός μάλλον θα μου έλεγε.
0: Πω, αυτό ισχύει όμως.
1: Ναι,
0: πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Να κλείνει. Να υπάρχει τελεία.
1: Εγώ δεν μπορώ αν δεν μιλήσω σε όλες μου τις σχέσεις και τις συναισθηματικές, αλλά και.
0: Τις φιλικές.
1: Είναι όλες βασικά, ναι.
0: Και βασικά αυτό που μου έλεγε η ψυχολόγος είναι ότι είναι όλα σχέσεις.
1: Ναι, όλα σχέσεις είναι. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ άμα κάτι σκέφτομαι και νιώθω να μην το πω.
0: Σου
1: πω εγώ νιώθω έτσι, ήσουν να έκανες αυτό, έγινε αυτό, τέλος, εγώ έτσι νιώθω.
0: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ.
1: Οπότε
0: ωραίο.
1: Δεν έχω κάτι.
0: Κρατάμε αυτό λοιπόν, ότι καλό είναι να μην έχουμε αποθυμένα τουλάχιστον σε αυτά που θέλουμε εμείς να πούμε, να μιλάτε παιδιά και να μιλάτε και. Να επικοινωνείτε και να μιλάτε και με τον εαυτό σας και να νιώθετε καλά μετά στο τέλος της μέρας. Οπότε, όταν νιώθεις καλά, ένα γεια σίγουρα θα το πεις.
1: Mm-hmm,
0: δεν κρατάς ούτε κακίες, ούτε στενοχώριες, ούτε τίποτα. Και ας έχει περάσει και ας έχει. Και ας έχει. Στενοχωρήσει, ας πούμε, ή το οτιδήποτε. Περνάς και θα πήγαινες για ένα καφέ μετά από χρόνια, για να δεις τι φάση είναι. Πάμε, Νατάσα Θεοδωρίδου, ήταν να βρεθούμε για να ανέβουμε λίγο, γιατί είμαστε 5 λεπτά, 6. 5,5 πριν το κλείσιμο.

0: Μαράκι, εδώ λοιπόν ξανά, ρήγμα καρδιάς κάθε Τετάρτη στο Flash News 95,8. Μας ακούνε από πολλές περιοχές. Σήμερα εσύ εδώ, Ηράκλειο Κρήτης.
1: Ναι, το αγαπημένο μου, το Ηρακλειάκι μου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες και έκανες αυτή την γκιστάρ εμφάνιση και έλαμψε ο τόπος.
1: Ευχαριστώ εγώ που με καλέσατε.
0: Και ευχαριστούμε και πάρα πολύ για την ιστορία που μοιράστηκες μαζί μας. Άρα λοιπόν, αν ήταν να δώσεις έτσι ένα δικό σου κλείσιμο σε αυτή τη μέρα, τι θα έλεγες?
1: Λοιπόν, σύμφωνα και με το θέμα μας που είναι καταπληκτικό, εγώ έχω να πω ότι οι έρωτες του εξωτερικού μας θυμίζουν ότι η απόσταση δεν είναι πάντα εμπόδιο. Mm-hmm. Καμιά φορά είναι απλώς η αρχή μιας όμορφης ιστορίας.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και πρέπει να τολμάμε, να αγαπάμε και να ταξιδεύουμε. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να είναι ο επόμενος μεγάλος σου έρωτας. Μπορεί εδώ να μην το βρίσκεις, αλλά πού ξέρεις. Μπορεί να το βρεις στη Νότια Αφρική. Μπορεί να τον βρεις κάπου αλλού. Ισχύει. Αμερική. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Κοίτα, γενικά εγώ παλιά έλεγα, μου λέγανε ότι τα κοντινά, σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από το σπίτι σου συμβαίνουν τα πιο σημαντικά πράγματα. Γιατί όλοι πιστεύουμε ότι πρέπει να φύγεις για να βρεις, πρέπει να ταξιδεύεις για να βρεις, πρέπει να κάνεις για να βρεις. Όμως έχω πολύ τρανταχτό παράδειγμα να σου πω. Μία φίλη μου που ξέρει τους πάντες εδώ πέρα. Και της λέγαμε, λοιπόν, να σου πω, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να φύγεις τουλάχιστον από τον νομό. Γιατί δεν γίνεται να τους ξέρεις όλους. Στο κοντά δεν λειτουργεί. Πρέπει να φύγεις από τον νομό. Και όταν άρχισε να βγαίνει έξω από τον νομό, βρήκε. Από εδώ βέβαια. Αλλά έπρεπε να βγει από τον νομό για να αλλάξει παραστάσεις. Κατάλαβε. Να μπει σε άλλο mood. Βέβαια. Να μπει σε άλλο mood.
1: Πάντως οι έρωτες δεν κοίτανε χιλιόμετρα, έτσι. Να το δούμε, να το τονίσουμε αυτό. Γιατί μπορεί, ας πούμε, να γνωρίσει το μεγάλο σου έρωτα σε ένα φεστιβάλ. Στην άλλη άκρη της Ελλάδας.
0: Συμφωνώ πολύ. Εμένα μη σου πω τι μου έχει συμβεί και εμείς εδώ κάπου εδώ λοιπόν, ρηγματάκια μου, κλείνουμε το σημερινό μας κεφάλαιο με όλους εκείνους τους ανθρώπους που μπορεί να έφυγαν, να χάθηκαν, να έμειναν μακριά, να μην κατάφεραν ποτέ να γίνουν εμείς. Κάποιοι έρωτες δεν ήρθαν για να κρατήσουν όμως μια ζωή. Ήρθαν για να μας θυμίσουν πως μπορούμε ακόμα να νιώσουμε, να ρισκάρουμε, να αγαπήσουμε. Και ίσως τελικά το κάθε εμπόδιο για καλό που ακούμε συχνά να μην σημαίνει ότι δεν πονέσαμε, να σημαίνει ότι κάποια στιγμή κοιτάξαμε πίσω μας και είπαμε, μπορεί να μην έμεινες, αλλά σε ευχαριστώ που πέρασες από τη ζωή μου. Μου έδωσες πολλά μαθήματα, πήρα κάτι όμορφο από σένα. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που δεν έγιναν το μέλλον μας, έγιναν όμως ένα κομμάτι από το παρελθόν μας που έφτιαξε ένα όμορφο κεφάλαιο. Και αυτό, ρηγματάκια μου, ίσως είναι και αυτό μια μορφή αγάπης. Καλό βράδυ από μας. Τα λέμε την επόμενη Τετάρτη με πολύ αγάπη, έρωτα, συζητήσεις, θέματα που καίνε, σχέσεις, την ψυχολόγο της καρδιάς μας, τη Χρύσα εδώ μαζί μας και όλους εσάς που χωρίς το δικό σας το vibe σίγουρα δεν θα ήταν έτσι. Μαρία, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και να τονίσουμε ότι πρέπει να αφήνουμε πάντα λίγο χώρο στην καρδιά μας για κάτι απρόσμενο.
0: Καλό βράδυ, φιλιά πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, φιλάκια.
0: Να ξέρεις ότι θα κλείσουμε με τι άλλο, με Βασίλη.
1: Βασίλη
0: Παπακοσταντίνου, σ' αγαπώ, να προσέχεις μετά τις διαφημίσεις. Να περνάτε όμορφα και να χαμογελάτε.
2: Η ώρα είναι 10. Flash Κρήτης 95,8.

0: η φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
5: Μαγεύματα.
4: Δροσερές
5: σαλάτες,
4: λαχταριστές,
5: σκεπαστές και πεντανόστιμες, αράβικες πίτες,
4: σπιτικά μαγειρεύματα.
5: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
5: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.

τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Τα μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα, εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.